εγώ είμαι κοντάτο. Πόρες κότα λοχουλοντάλο. Μέλο μπαμπαντούα το τάι λουμπάλα λοταλουχέντα. Τα μπελελίο μάι λαχούμα λοταλούχου. Πουλήσει το πόρες κότα, μα όλο μπεπεμπεδε, ουδίνα σλινκούγεν κότα λοχουλοντάλο. Μέλο πόλοπο ομπερέσι τάγκι, ουμά ηλοτοπόλα λοπουπούτο. Τι διόπο, το χουλούδε, το δαλάλα ου τάγκουταγκουλα κία η Χάτζη Αδάμ Τζακαρία. Μα τι λουμοπόλο, πουπούτο πουπούτο άλλο. Η καμπακ όψ πόρες κότα. Κόμπολ ονταν Ζακαρία λο οταγκουλάι. Μα χουα λο κολλιό, οδίτο λολολίμο ολοτά λοπολα πούρου το κολ σέντερ κοπολισίαν. Μοποχία ουμάι λοπο μπερέσι πουπούτο πουπούτο άλλο ουαου όλο μα ημα ημάτο ολοτά φιουαχούμα μπελελίο. Μα ουιτόλο ποχιλελίο οδετάμο αάμι ου δίλα πολωτόν ουνα λομά ο ούπο μαχουλαλά λοποπούτο. Τι διόπο μα μα οπο μα ήτο τάγκι. Σαμπου οδούγκα λο διδιδάα μα τάντου τάντου τούμο πόλο ταλούχου το τάγκι. Μουλάμο γοντάτο, ντόγκο το χαμπάλι ου βαλιβάλι το ου γοντιμίγου μόλα.